Κρίστα, τι Κρίστα, Κρίστα, Σαμαρά, Κρίστηκε αμάχη, Λάμα πρίστα τα καμάχη, Λάμα πρίστα τα αστήνη. Ω, κραπάστα του καρία μοξά. Αλληλούια, αλληλούια Διός, αλληλούια. Λόρια. Θέλω να απλάουσω ο Χεσούς. Θέλω να απλάουσω ο Χεσούς. Yo quiero más de ti. Αλληλούια. Θέλω να απλάουσω grande a Jesús. Dejemos que el Espíritu Santo llene nuestras vidas y haga de nosotros